0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
3: Your number one hit music station.
0: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
3: More hit music every hour.
0: Αυτοράδιο.